0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Συνεχίζουμε το χώρο.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι. Κώστα Χιαμίδη στη λύρα. Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο. Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 21ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 21ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ήχους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Να'στε καλά, να'στε καλά. Να'στε καλά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
0: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Διλέμμα. Ζάντε Διλέμμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Ποντουάνασμα, συντονιστείτε.
0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
4: Πιντστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
5: Λάζαρος!
4: Ντο λες βρε οκνέα!
5: Λάζαρος είπασε!
4: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιώκ, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
4: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 21ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 21ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ, Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού, Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Μαντόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντον κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Διλέμμα. Ζάντε Διλέμμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
5: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Ποντουάνασμα. Συντονιστείτε.
4: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
4: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
6: Τώρα
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του, Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ, Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού, Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
0: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
1: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
0: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών, μουσικό εργαστήρι Ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων Ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
0: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
5: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

μία να αγαπά. Εγώ πήγα το

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ, Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού, Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Walker Μέισι. Διερωμένος στους νοσηλευτές του νοσοκομείου Κατερίνης και σε όλους τους γιατρούς.
1: Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: βροχή δεν μας σταματάει.
1: Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
0: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι

0: φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
2: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
3: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
4: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
3: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
4: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
3: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310 667 891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάθρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
0: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη.

0: 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Ποντουάνασμα, συντονιστείτε.
1: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
0: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
1: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
0: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με, θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
8: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
8: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρος

0: γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
2: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες. 24 ώρες το 24ωρο. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σ

0: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
3: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
2: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
5: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
5: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
2: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
8: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
9: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Πύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
5: Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ακριτικός κύκλος.
1: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
0: Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
3: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
2: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
5: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
0: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
5: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουν

0: με ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 21ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 21ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πώς βλέπετε, φίλοι μου, το θερμόμετρο της διασκέδασης αρχίζει και βγαίνει στα ύψη. Σας είπαμε μία σειρά διπατάκια από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη επνιακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη.

0: χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μουν. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Σώνα! Έλα να λέω σενκά.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
6: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μου.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
6: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
6: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
8: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
8: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό.

0: ακολουθεί Ποντιακό Γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ποντιακό Γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί Ποντιακό Γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ήπειρος 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορία.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήριο ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του, Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυσκριτική Λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυσκριτική Λύρα.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Σκίσμα έχω στην καρδιά μου,

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.